0: Улан!
1: Ал акен!
0: Ай, мынау мен тағы аю деп тұрма?
1: Е, жоқ асты аю деп шақырған жоқ.
0: Е, білмей бір деме дей. А, рахмет.
1: 你们要转来这片牧场啊？对，我们在下牧场，也在这里呢。哎，拉赫米特，喂，巴拉姆，拉 赫米特，啊，不是，我们这边有个别的阿尔扎根的，巴尔柴什？我妈说我们家在下面，在河流的下游。你来我家做客吗？行啊，等我妈回来了，小卖部有人照看，我就去你们家。别丢了，还丢给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，给你，